αντιμιστά να χάνε που την γιάω να φύγει το βιονές τέτοιο. Σε πάνω ζωλα ωραία πρόβλημα της σήμα. Έλληνε μόνα μου τα ανέκτα ώρα νοφ σενάρ. Εμμα, έκονε την νησέμα πρόσωπα ο κλούνι εκταρκμίνη. Σαν και λίγο νεσταμέντ, ατμέμεντ λαχαν ερτζάν νησέμα φχαίτη, χάους φου ρέιδιο κομμερτσιάλι. Τέλει, ωραία, καμίν μπράβο μου, σόρτα μουσικα. Λε, σόρτα μουσικα αντεκράτζουν, πέρα ο αστήλι, αλχάφνα κινέτ γιγί, τα σέι αντίκ. Ulfat li tiegħi ħu sa' din resurgence ovvjament is-sajf ukoll qed jittieħda kien naqra żgħira ta' mbottatura. Toħ biċir tara, speċjalment bħala DJ bħali tal-klub. U qed insemmu l-klubs u l-bass tal-weekend għandi daqsxejn ta' throwback li kif ħadd isma' l-ewwel daqqiet tagħha żgura ta' fejn sejrin.